0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

Τώρα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα καιρό, στον ήρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, έχω να την

Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν

0: Κόσμος, κόσμος, κόσμος, κόσμος.
1: Πού ήσουν, αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν, φεγγάρι μου? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό τον ουρανό. Πού ήσουν, ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν, ανάγκη μου? Πού ήσουν, ζωή μου, δύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό? Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέσεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, να μέσω σε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει ψυχή σαν το πουλί και νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα ναι, να τραγουδώ. Το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μη μ' απαρνηθείς, ανατολή μου μην αργείς. Είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου έχει λείψει η αντρική ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου. Στην Ιθάκη σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου. Στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνω, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτό.

Στα φάρο ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά. Στην πράσινη θάλασσά σου την απροτόνηρο πολύ σου. Στα νεπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Παραστικές ασύνναφα οι σκέψεις σου μιλάνε.

0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω. Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.
1: Κόσμος στους 93.

σένα.

Γυρίζω, βλέπω στο άσπρο σας την πρόβολη μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στο

τίποτα σημαντικό, μονάχα εν λευκό.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιθέτε. Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 5.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχή να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη,

είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούν την ηρεμία. Στη γωνία το Σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

λίγο αχύνυχτος και αταραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, διακενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορεί να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310 23332. Λουκίδης Τεχνοπολικατάστημα.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

στο ραδιοκόσμος είναι 7. Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, οπαλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμίκι, λαδόψωμο, ψωμό, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κρουιμάς. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας.

0: χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και κα για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford.

0: μοντέλα Transit, Ridge και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 3210-58300 και 23212-10240.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη υπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: μου!
1: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
0: Τι με νοιάζει μωρέ με έναν Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, τα λέω και μου κάνει με έναν Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίκια, τον έσχιζα τσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ουχ, Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω?
0: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε? Τι έγινε, ρε? Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Τι ήταν ένα δίνω το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε, εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική. Ο κόσμος

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστεύστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σκέφτεστε αν καινίσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Κίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Πρωινό.
1: Καινούρια, ο καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊστερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Κάπως έτσι λέμε καλή Κυριακή σε όλους. Είναι 21η Ιουνίου. Είναι μια ωραία Κυριακή, ηλιόλουστη, που προς το παρόν τουλάχιστον έχουμε δροσιά. Σήμερα λίγο αργότερα στο Κομπολέο ο Γιάννης και η Ζωή ενώνουν τις ζωές τους και τους ευχόμαστε καλό τάξιδο, το τάξι της συντροφικότητας. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ακούτε Κόσμος από τις Σέρες για όλη τη γη, όποιον μας ακούτε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χώρου, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σκάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αυτοσημητάκι, λαψωμό, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοντόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εγώ για μια σφραγίδα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να πει την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε σας αγγή στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΗΣΕΡΟΝ, ενότητα e-bill. Ιδεάς, επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗΣΕΡΟΝ και e-bill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κάθομαι στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα

0: ωραία βιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 κινήθηκε η κοπτά.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και εσύ το τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: στο σκοτάδι το πηχτό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του κρέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο κατάστατα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές. Και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό. Δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Της ευθυνίας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα

9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

με γητιές καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούργιες.

0: σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αργεί.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10.

0: Όμως χωβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σίκαλης συναντά το Ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ομιλιχουδιές. Δεν μένει παρά δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το τσίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κοσμός στους 93.

0: γιατί κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη χρήση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματος σας. Με άριστο εξοπλισμό.

0: Μόσμο στη Φορτ Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Φορτ. Φορτ Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Αφιερώνω στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερό. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάς επιβραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και βήματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: 21 Ιουνίου, ακροατές μου, τι κάνετε, πως είστε, ραδιοκόσμος, όπως πάντα, η ώρα περίπου 11, 11 και 6 όπως βλέπω απέναντί μου στην οθόνη του υπολογιστή. Και άλλη μια εκπομπή, ένιγμα, άλλη μια φορά εδώ πέρα, σας κρατήσω συντροφιά μία ώρα, τι κάνετε, πως είστε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όλες καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα, να βγαίνετε, να αντέχετε τη ζέστη, γιατί έχει ήδη μπει στα καλά το καλοκαίρι με ζέστες, με υψηλούς βαθμούς. Ας πούμε εδώ πέρα στις Σέρρες, από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη 29 βαθμούς και θα δείξει πόσο πιο ψηλά θα πάει. Έχουμε και δεν έχουμε και σύννεφα, έχουμε μπει πολύ καλά στο καλοκαίρι όπως είπα. Και για μας τους φοιτητές τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα. Καλός κακός θα δείξει, είναι ακόμα εξεταστική. Όμως εγώ εδώ πέρα σήμερα σας έχω πολύ ωραία δώρα, σας έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα, έχω να ευχαριστήσω πολύ κόσμο. Θα καταλάβετε γιατί τα λέω όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με το Καραγκιόζι και με τα εισιτήρια, με το ένιγμα που σας έχω όπως κάθε Κυριακή. Ζήμες με τα χίλια και έχει βελόνια χίλια. Τι είναι? Έχω για τον Καραγκιόζη δύο εισιτήρια για την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα από τον κύριο Σωκράτη Κοτσόρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σε κάθε εκπομπή μου δίνει εισιτήρια, όχι για μένα αλλά για εσάς. Είναι παιδιά έως 12 ετών και δύο φυσικά στρώματα θαλάσσι, το μαγικό κάστρο στην Αρτέμι Δατικής. Ένα μπαλόνι θαλάσσις φουσκωτό μεγάλο από το κατάστημα τα παιχνίδια μας στην Ποσειδώνος 22 στη Βάρη. Ο Καραγκιόζης έχει το όνομα στα μπάνια του λαού. Σας είπα και το ένιγμα. Εσείς για να πάρετε μέρος πρέπει ή να με πάρετε τη τηλέφωνο τώρα και να μου πείτε ποια νομίζετε εσείς ότι είναι η απάντηση. Ελπίζω να είναι εύκολο. Και ή να στείλετε email στο n3fmstudio@gmail.com. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα αφήστε σε μένα. Και να μου πείτε και ποια από τα δώρα θέλετε. Έχω δύο φυσικά στρώματα, δύο εισιτήρια για τον Καραγκιόζη για παιδιά 12 ετών και ένα μπαλόνι θαλάσσης. Και ξαναλέω, για τον Καραγκιόζη είναι για την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στην Αθήνα. Συνεχίζω λίγο με μουσική, γιατί νομίζω σας πήρα λίγο μονότερμα. Και ερχόμαστε.
1: Με έναν ύπνο σακό

την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ξέρω ποιοι ακούσατε, ποιοι ήρθατε στην Ιγρήτα. Ήταν συνεντεύξεις από ομάδες και από άτομα που παίζανε στρατέγκο από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Ιγρήτα. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πασχάλη Τζένο και όλη την ομάδα στρατέγκο του Σερών που πήγα το Σάββατο το μεσημέρι και κατευθείαν με δεχτήκαν. Με βάλαν μέσα στην οικογένειά του, στην οικογένεια στρατέγκο. Μου δείξανε, μου εξηγήσανε πράγματα για το στρατέγκο. Παίξαμε, είδα το πρωτάθλημα, έμαθα πράγματα, πέρασα πολύ όμορφα. Ήθελε κάτι όλοι, άμα μου κάτι με ρωτούσαν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την γραμμή υποδοχή και τη βοήθεια που μου έχουν δώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί από τότε που γνώρισα την ομάδα του στρατέγκο με έχουν βοηθήσει και ό,τι χρειάζομαι πάντα μου λένε οτιδήποτε, ό,τι θες. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πασχάλη, δεν ξέρω τώρα αν ακούτε, αν είστε κάπου. Πάει και έχετε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους όσους θα παίξουν το στρατέγκο. Και ελπίζω να σας άρεσαν την προηγούμενη Κυριακή συνεντεύξεις με όλα άτομα που μιλήσανε, μας εξηγήσαν για το άθλημα. Είπανε για τις καλές σχέσεις που έχει μία ομάδα στρατέγκο με την άλλη, γιατί είχαν έρθει και από την Πάτρα άτομα και από την Πρέσπα και από την Αθήνα πολλά άτομα ήρθανε. Και η Αθήνα κέρδισε, δεν πρόλαβα να το βγάλω αυτό συνέντευξη, η Αθήνα κέρδισε και το ομαδικό και το ατομικό. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχω και ακόμα μία συνέντευξη που δεν έχει ακούσει, την ακούσατε την επόμενη Κυριακή. Είναι από την ομάδα της Πάτρας και του χρόνου το παγκόσμιο και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στρατέγκο στην Πάτρα. Οπότε εγώ θα πάω για να διαγωνιστώ αλλά και για να ακούσω και να βγάλω και συνεντεύξεις. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο, Ιούλιο θα το αφήσουμε, θα το δούμε του χρόνου. Και ξέρω ότι θέλω να το ακούσει ο κύριος Πασχάλης, ότι κύριε Πασχάλη ήταν πάρα πολύ ωραίο το πρωτάθλημα, έτσι όπως τα κανονίσατε όλα, ήταν όλα μέσα στους χρόνους. Ήταν ακριβώς και εγώ 4 η ώρα τελειώνω τελευταία οπτική της πρώτης μέρας, ακριβώς 4 η ώρα τελείωσε. Τα είχε μελετήσει όλα όπως και όλη η ομάδα και πραγματικά ήταν ένα τέλειο πρωτάθλημα.

Τι ζητάω, τι ζητάω, λαβρέ τη μαχαιρίτσα μαζί με παιδική χοροδία. Τι ζητάω, καθένα τι ζητάει. Τώρα ζητάω να τελειώσω την εξέταση. Τα τελευταία δύο μαθήματα, που το ένα είναι λίγο πιο δύσκολο, το άλλο είναι λίγο πιο εύκολο. Στατική είναι το δύσκολο. Προγραμματισμό το εύκολο, εντάξει, θα δείξει τα Τριπέμπτη τα τελευταία μαθήματα. Άλλοι ζητάνε να βγουν οι βαθμοί των Πανελληνίων την Πέμπτη το πρωί, μεσημέρι, όπως πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθουν οι βαθμοί. Ας πούμε και σε μένα άλλη ώρα λέγανε, άρα ήρθανε, είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν οι βαθμοί από το μεσημέρι, ήρθανε 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει, παιδιά, να ξέρετε, μην κοιτάτε τους βαθμούς, περιμένετε τις βάσεις, γιατί οι βαθμοί είναι απλά βαθμοί, χωρίς τις βάσεις κανείς δεν ξέρει, μπορεί μια σχολή να ανέβει πολύ, μπορεί να κατέβει, οπότε περιμένετε. Απλά το ΠΜΗ την επόμενη εβδομάδα είναι ένα βήμα και το τέλειο βήμα είναι όταν ανοίξουν οι βάσεις 25 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, 24 όπως κάθε χρόνο κάπου εκεί πέρα είναι πάντα. Υπάρχει ένας μήνας να σκεφτείτε ποια θα είναι η πρώτη επιλογή, ποια θα είναι η δεύτερη, ποια θα είναι η τρίτη. Γενικά όποια, πρέπει να προσέξετε όλες τις επιλογές σας, παιδιά, να βάλετε πρώτα τις σχολές που θέλετε και τα, φυσικά και τα μέρη που θέλετε, αλλά πάνω απ' όλα τις σχολές και μετά όλα τα άλλα θα δείξει. Αλλά πάντα, όπως λένε όλοι, η πρώτη και η δεύτερη επιλογή είναι αυτές που κρίνουν πολλά, οπότε προσέξτε.

εντάξει, έχετε ένα μήνα να σκεφτείτε. Να, άμα μια σχολή δεν περνάτε για λίγο, πιστεύω ότι δεν περνάτε για λίγο και η ΕΒΕ, άμα και αυτό, αλλά τέλος πάντων, αλλά η ΕΒΕ σας ανοίγει εκεί που δεν περνάτε, θα τη βάλετε πρώτη επιλογή και μπορεί μετά να μην περνάτε, ας πούμε, στην πρώτη επιλογή και πέρασετε στη δεύτερη, δεν είναι κάτι αυτό. Να προσέξετε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να είστε ήρεμοι, ό,τι και να δείτε δεν πειράζει. Ο καθένας έχει κάνει τον αγώνα του. Όπως και εγώ, όπως και πολλοί φοιτητές τώρα που κάνουμε τον αγώνα μας μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη. Ας πούμε, εγώ έγραφα ηλεκτρομαγνητισμό την Παρασκευή μέσα στη ζέστη. Και είχα και επιτηρήτρια την κυρία Μάρα Σπέτζα. Κυρία Σπέτζα, καλημέρα, τι κάνετε? Και δεν άντεχα πολύ, αλλά εντάξει, τέλος πάντων έγραψα, τελείωσα.

πέρασε και άλλη μια χρονιά. Τελειώνω κι εγώ τώρα. Πέρασε άλλη μια χρονιά εδώ πέρα στη Σέρεσο, η πρώτη μου χρονιά βέβαια εμένα, που σαν φοιτητής, σαν να μένω εδώ πέρα στη Σέρεσο, μια πολύ ωραία πόλη, με πολλά πράγματα να κάνεις, μια ήρεμη πόλη, που έχει και τα ξεφαντώματά της όποιος θέλει, έχει και την ηρεμία της για όποιον θέλει απλά να βγει μια όμορφη βόλτα, δηλαδή τα έχει όλα. Το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι λίγο μακριά η θάλασσα, όπως το είχα πει με τον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη που είχα έρθει μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή του. Είναι λίγο μακριά. Καλημέρα και κύριε Βασίλη και στην κυρία Μαρία Βασιλοπούλου που την προηγούμενη Κυριακή της έλα το βράδυ αργά τα φωνητικά και τα έβαλε για να τα ακούσετε και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο μακριά η θάλασσα, αλλά δεν πειράζει. Έχει τόσα άλλα πράγματα σε εδώ πέρα στη θέση που το ξεχνάς εκτός αν έχεις συνηθίσει στη θάλασσα όπως είχα συνηθίσει εγώ. Και τώρα μου λείπει, αλλά άντε τελειώνω και θα πάω να κάνω κι εγώ τα μπάνια μου. Ελπίζω εσείς να κάνετε τα μπάνια στους ακροατές όσα περισσότερα θέλετε, όσα περισσότερα μπορείτε να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Αλλά ναι, εδώ πέρα είναι μια ήρεμη πόλη, μου άρεσε. Τώρα μου λείψει λίγο, θα φύγω 2-2,5 μήνες, 3, αλλά θα μου λείψει λίγο, αλλά εντάξει δεν πειράζει, ξανά από Σεπτέμβρη θα είμαι εδώ.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.
1: Καλή εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά στην Εύβοια. 41 πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο, παιδιά. Δηλαδή ξεκινήσαμε πάλι με φωτιές και αυτό το καλοκαίρι. Προσέξτε λίγο τώρα, καλή παρουσιάζει είναι η πυρκαγιά στην Εύβοια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την προσβεστική. Εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον άνεμο, με όλα αυτά, γιατί μια πυρκαγιά είναι, ο άνεμος βασικά είναι σύμμαχος της πυρκαγιάς, οπότε θα δείξει, να προσέχουμε, δεν ξέρουμε τι πυρκαγιές θα έχουμε και αυτό το καλοκαίρι, πάντα είναι και θέλοντες πυροσβέστες που είναι πάντα στο πόδι και μάχονται. Να προσέχουμε, δεν θέλουμε να καίμε τα δάστη μας, δεν θέλουμε να καίμε τη χλωρίδα και την πανίδα, γιατί είναι και τα ζώα που καίγονται από τις φωτιές, γιατί είναι τεράστιες και η ορμή της φωτιάς, η ορμή της ύλης που μεταφέρεται είναι τεράστια, οπότε δεν προλαβαίνουν πολλά ζωάκια δυστυχώς. Οπότε να προσέχουμε, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει πολύ, πολύ ζέστη. Βέβαια τώρα πάμε λίγο και στη θάλασσα. Ψαράδες από όλη την ελενώνονται κατά του λαγοκέφαλου. Προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτό το τοξικό ψάρι. Είναι, από ό,τι είδα, ότι μπορεί να κολυμπήσει και μέχρι και στους 20 πόντους. Θα δείξει τι θα γίνει και με αυτό. Υπάρχουν και κάποια περιστατικά με μέδουσες στην Αττική και κάτω, στην Νότια Ελλάδα. Θα δείξει. Εντάξει, να προσέξετε λίγο με τις μέδουσες αυτή το καλοκαίρι, γιατί άμα σε τσιμπήσουν, πονάει πολύ. Εμένα με έχουν τσιμπήσει όταν ήμουν μικρός πάρα πολλές φορές. Πρέπει μετά να βάλεις αμμονία, να έχετε πάντα λίγο αμμονία στη κεξίδα, ας πούμε, στη τσάντα σας στη θάλασσα, γιατί άμα σε τσιμπήσει, άμα βάλεις, εντάξει, μετά από λίγο ηρεμή, εντάξει, σου μένει ένα σημάδι για αρκετό καιρό. Εμένα μου είχε μείνει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά ήταν πολύ γερό αυτό το τσίμπημα, ακόμα το θυμάμαι. Απλά να προσέχετε, εντάξει. Και άμα βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μες στη θάλασσα, δεν χρειάζεται να πω τα αυτονόητα, μην μπαίνετε.

Και μια νέα σελίδα έχει ανοίξει τώρα για τους κτηνοτρόφους. Μια νέα ημέρα είναι, άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορεί να κάνουν παραγγελία σήμανσης εγωπροβάτων, διαχείριση παραγγελιών ενωτίων εγωπράβτων για τις εταιρείες, υπογραφή λιανοπολιτών ενωτιών εγωπροβάτων και διαχείριση των παραγγελιών για τα καταστήματα. Προσπαθεί και έχει ξεκινήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον για τα εγωπρόβατα, για τους κτηνοτρόφους, αλλά να βοηθήσουμε λίγο και τους κτηνοτρόφους, να τους εντάξουμε μέσα στην ψηφιακή αυτή χώρα, γιατί είναι πολύ, όπως η κυρία Μάγδα Κοντογιάννη που ξέρει και

είναι πάντα δύναμη και προσπαθεί για το καλύτερο, ειδικά κάτω στο Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αθηνών που είναι Γενική Γραμματέας. Υπάρχουν όμως και άλλοι κτηνοτρόφοι και αγρότες που είναι όλη μέρα μέσα στο στάβλο. Εντάξει, και κύριε Μαγδακατογέννη, όπως και όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι όλη μέρα μέσα στο στάβλο, αλλά ξέρουν πολύ από τεχνολογία. Οπότε να βοηθήσει λίγο και το κράτος αυτό, να ενταχθούν λίγο οι κτηνοτρόφοι στην τεχνολογία, να τους βοηθήσει και με άλλα μέσα, να δούμε γιατί. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε και αυτό το καλοκαίρι και από τα πρόβατα, τι σφαγές θα γίνουνε. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, όπως πάντα, όπως λέει και η κυρία Κοντογιάννη, είμαστε αισιόδοξοι και βλέπουμε. Θα σας αφήσουμε τραγούδια μέχρι τις διαφημίσεις και μετά έρχομαι πάλι δυναμικά. Σας αφήνω με Μελίνα Σλανίδου και ερχόμαστε.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταθήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Κινιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10.

0: Studio 40.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισε περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Κόσμος στους 93.

πω την καλημέρα μου στον παππού τον Άγγελο που τώρα με πήρε όταν είχαμε διαφημίσει και μου είπε την καλημέρα του. Όπως με έχει πάρει αρκετές φορές, κύριε Άγγελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με παίρνετε και έτσι μιλάμε τα 2-3 λεπτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, παιδιά, γιατί ξέχασα πριν να το πω, ότι υπάρχει και εκτός από το ότι μπορείς να παίξεις στρατέγκο με έναν φίλο σου από κοντά, μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, μπαίνετε στο Google, γράφετε στρατέγκους και μπαίνετε κατευθείαν, παίζετε, και όποιος θέλει και θέλει να κάνει ένα λογαριασμό, να έχει ένα δικό του όνομα, να κάνει και φίλους μέσα στο στέγκους.

άτομα από τον κόσμο να βάλει ένα email και κατευθείαν να κάνει το δικό του όνομα και να ξεκινήσει να παίζει. Και γιατί όχι, άμα γίνεις καλός στο online και να παίξει ένα πρωτάθλημα online, και άμα είσαι τόσο καλός και στο online, για να παίξει και ένα πρωτάθλημα από κοντά. Και μπορείς να το κατεβάσεις και στο κινητό. Το Stratengus είναι ένα ανάποδο MOV τριγωνάκι, να ξέρετε, όπως το έχω κι εγώ. Τώρα το είδα, επειδή έκανα αριστερά δεξιά λίγο το τηλέφωνο και το είδα και ξέχασα ότι ήθελα να σας το πω. Οπότε ναι, γιατί όχι, άμα πηγαίνεις, κάνεις ένα ταξίδι όπως θα κάνω εγώ την άλλη εβδομάδα, για να πάω να δω κι εγώ τους γονείς μου, γιατί έχω κι εγώ καιρό να τους δω. Θα παίξω, θα παίζω στο λεωφορείο μέσα, λίγο στρατέγκο, ματσάκια, ή γρήγορα ή αργά, ανάλογα. Μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει γρήγορα, κάποιος επιθετικός, ή κάποιος μπορεί να είναι πολύ αμυντικός και να παίζει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο του ρολογιού. Όπως εμείς εδώ, ραδιοκόσμος όπως πάντα, 11.30 ώρα μετά από διαφημίσεις, εκπομπή Ένιγμα, όπως κάθε Κυριακή εδώ πέρα να σας κρατάω συντροφιά.

Και να σας ξαναπολόγω και το ένιγμα, γιατί μπορεί κάποιος τώρα να συνδέθηκε στο ραδιοκόσμο στους 93. Το ένιγμά μας είναι: ζει με τα κοχύλια και έχει βελόνια χείλια. Ποιο είναι, τι είναι αυτό, ελπίζω να είναι εύκολο. Είναι καλοκαιρινό, είναι έτσι για το mood του καλοκαιριού. Ακροατές, όπως σας έλεγα και πριν, κατάσταση έχει ήδη αρκετή ζέστη. Δεν ξέρω μετά πώς θα φύγω, γιατί όσο βλέπω όλο και βγαίνει ο ήλιος πιο πάνω και φτάνει το μεσημέρι, τώρα ας πούμε είναι 10:40. Δεν ξέρω πώς θα είναι σε μισή ώρα, σε μία ώρα, ή άμα βγούμε για ένα καφέ, εντάξει. Πολύ δύσκολο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω και την καλημέρα μου και στους ταξιτζίδες, στα άτομα του αστικού, στα άτομα του ΚΤΕΛ, και να πω και την καλημέρα μου και σε ένα ταξιτζί που γνώρισα χθες με κάποια παιδιά από τη σχολή, που μας είπε ότι κάνει κάθε μέρα γυμναστική και όταν είναι και στο ταξί, ότι έχει πιάτσες, πηγαίνει, κάνει έλκεις, γιατί έχει πιάτσες που έχουν κοντά μονόζυγα, κάνει κάμψεις, κάνει καθίσματα, κάνει τρέξιμο κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα και πραγματικά μπράβο του, το είπα μπράβο του. Μας είπε και την ηλικία του, φαινόταν όσο ήταν, φαινόταν πολύ πιο μικρός, και μας είπε ότι κάνει κάθε μέρα πολλές ώρες γυμναστική. Πραγματικά μπράβο για το κουράγιο του, που είναι και δύσκολο το άθλημα, το επάγγελμα του ταξιτζή, να είσαι όλη μέρα στο ταξί και να οδηγάς.

πραγματικά μπράβο του. Να πω και την καλημέρα μου σε όποιον και να μας ακούει τώρα και μπορεί να πηγαίνει, ας πούμε, στη θάλασσα. Να μπορεί πηγαίνει να κάνει ένα όμορφο. Να πάει που να φάει, να πάει μια βόλτα με τα αμάξι, με τη μηχανή, με οτιδήποτε κι αν είστε, να προσέχετε, να μην τρέχετε. Γιατί όπως βλέπουμε και κάθε καλοκαίρι, κάθε μέρα βασικά, ατυχήματα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να θέλει να πάει πιο γρήγορα στη θάλασσα, αλλά μην χώνεστε εκεί πέρα είναι η θάλασσα, δεν θα φύγει και 5 και 10 λεπτά πιο αργά να πας. Επικίνδυνες προσπεράσεις να μην τις κάνετε. Ειδικά, ας πούμε, όταν, να προσέχετε όταν βρέχει, ειδικά το καλοκαίρι που γλιστράει στην αρχή ο δρόμος, να προσέχετε, να μην κάνετε απότομες κινήσεις. Αυτά τα ξέρετε, απλά εγώ σας υπενθυμίζω ότι τώρα κάποιος μπορεί να οδηγάει, απλά του τα υπενθυμίζω εδώ πέρα μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από το μικρόφωνο του ραδιοκόσμου.

Επίσης, να προσέχετε όσοι δουλεύετε τώρα με τον ήλιο έξω, με τη ζέστη, γιατί καταλαβαίνω ότι, και ξέρω ότι η θερμοκρασία όταν δουλεύεις δεν είναι, ας πούμε, 30 βαθμούς που λένε, αλλά είναι 40 βαθμούς, γιατί έτσι το νιώθεις εκείνη την ώρα. Να προσέχετε, να μην δουλεύετε κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, δεν επιτρέπεται, γιατί αυτά τα έχω μάθει και στο μάθημα ασφάλεια εργασίας, όπως βέβαια τα είχα πει και εδώ πέρα στο ραδιοκόσμο με την κυρία Μάρα Σπέντζ, αλλά ειδικά με σωλήνες δεν γίνεται να βάζεις πάνω από 32 βαθμούς, γιατί είναι επικίνδυνο και για σένα αλλά και για τους σωλήνες, μπορεί να υπάρχουν και εκρήξεις. Και φυσικά, ας πούμε, επειδή το βλέπω και δεν το κάνουν, πρέπει όταν είσαι πάνω από 3 μέτρα, ας πούμε, σε σκαλοσιά, ή βασικά πάνω από 6 μέτρα σε σκαλοσιά και πάνω από 3 μέτρα σε σκάλα, πρέπει να δένεσαι, πρέπει να έχεις προστατευτικά μέτρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, ποτέ να τα ακολουθούμε κάποια πρότυπα, κάποια βασικές ασφάλειες για μας, γιατί εμείς θα πάθουμε κάτι άμα δεν τα προσέχουμε, ας πούμε, και κράνος πρέπει να στον ήλιο, και καπέλο και αντιλιακό και νερό κρύο πρέπει να έχουν, όχι και γενικά νερό. Και διαλύματα πρέπει να γίνονται, γιατί η θερμοκρασία, ας πούμε, σε μια οικοδομή, σε μηχανήματα είναι τεράστιες και ο άνθρωπος κουράζεται και μετά από κάποια ώρα δεν θα είναι αποδοτικός άμα κάνει συνέχεια δουλειά. Οπότε με διαλύμα θα είναι πιο αποδοτικός. Οπότε να προσθέτω όποιος μας ακούει και όταν κάνετε ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, οξυγονοκόλληση, γενικά ότι έχει να κάνει με μηχανήματα και με κολλήσεις, προστατευτικά μέτρα, πάντα να προσέχουμε και τις γιώσεις, τα καλώδια, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει, πάντα προσοχή αυτά, γιατί είναι επικίνδυνα μηχανήματα, είναι μηχανήματα και με μεγάλη τάση, μπορεί άμα σου πέσουν στο μάτι, όπως θα είχα πει με τον κύριο Δαγδαλένη, τον οφθαλμίατρο εδώ πέρα, στην αρχή της χρονιάς, στην αρχή της σεζόν, μπορεί να έχει από μια μικρή ενόχληση μέχρι και μερική τύφλωση. Οπότε να προσέχουμε, θα βάζουμε το προστατευτικά μέτρα. Είναι ήδη παρατέταρτο, οπότε βλέπουν ακριβώς και 45 εδώ πέρα στο ραδιοκόσμος. Συνεχίζουμε λίγο με μουσική και ερχόμαστε.

ήδη παρά 10, εντάξει, και 49 και 40 δευτερόλεπτα. Είμαι εδώ πέρα. Ένιγμα να σε λίγο ποιοι είναι οι νικητές για το ένιγμα. Η λύση του ένιγματος ήταν ο Αχινός, γι' αυτό σας είπα ότι είναι καλοκαιρινό, ελπίζω να ήταν εύκολο. Είδα πολύ το βρήκατε. Και το Καραγκιόζι. Λάκης Λούσιας 9 ετών. Γογό από Ναρίδη 8 ετών. Για τον Μπαλόνι Γιάννης Στελιανού. Και για τα στρώματα είναι η κυρία Ελένη Τσούρα και ο Ηλίας Σωτηρίου. Ήταν ένα, ελπίζω ότι το βρήκα τελευταία στιγμή, έψαχνα έτσι ένα καλοκαιρινό ένιγμα για να σας το πω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσα, γιατί ήμουν εκτός και δεν μπορούσα να το κάνω. Και εμείς εδώ ακροατές συνεχίζουμε, έχει μπει έτσι ένα ωραίο τραγούδι, ένα ωραίο remix. Συνεχίζουμε, δυνατά.

θέλω, έχουν μείνει λίγα λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς να ξεκινήσω από τον κύριο Μιχάλη Παπαδάκο που ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε στην αρχή. Την κύριο Μάγδα Κοντογιάννη, τον κύριο Δακαταλένη Τάσο, τον κύριο Νίκο Πάλα, τον κύριο Δημήτρη Αποτυχίο, το Μουσείο Φαρμάκων, τον κύριο Πασχαλή Τζένο, την ομάδα Στραντέκο, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Αστέριο και την καθηγήτριά μου, την κυρία Σπέτζα, τον υπηκό σύλλογο, Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις. Ήθελα να βγάλω κι άλλους αυτή τη χρονιά, δυστυχώς δεν μπόρεσα, έγιναν και αρκετά πράγματα, αρκετές ακυρώσεις. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όσους ήθελαν να μιλήσουν και δεν προλάβαμε, ας πούμε, ο φυσιοθεραπευτής μου, ο κύριος Κοντός, κύριε Κοντέ, δεν πειράζει, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Μπορεί να μιλήσουμε μέσα στο καλοκαίρι βέβαια. Και όπως δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τελευταία εκπομπή που είμαι εδώ πέρα και μιλάω μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί θα υπάρχουν, θα με ακούτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα με ακούσετε, αλλά θα είναι, ας πούμε, ηχογραφημένο, θα είμαι από μακριά. Όλα είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, δεν θα είμαι εδώ πέρα στο μικρόφωνο να κάνω πάνω το ένα κουμπί, κάτω το άλλο κουμπί, να βάζω τραγούδια. Και θα ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον κύριο Βασίλη Σπανδουδάκη και την κύρια Μαρία Βασιλοπούλου, που με βοήθησαν σε όλη τη χρονιά από την αρχή. Που είχα το άγχος, γιατί ήταν ένα καινούριο ξεκίνημα σε μένα εδώ πέρα στο ράδιο. Κόσμος, μικές μου, και την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και σήμερα που με έχουν βοηθήσει όπου και αν χρειαστώ. Συγγνώμη αν δεν πρόλαβα να βγάλω άτομα, γιατί ήθελα και εγώ να βγάλω και την κυρία Πούλου και την κυρία Βουρδουμπά, που η κυρία Πούλου βουλευτής και την κυρία Βουρδουμπά που μιλάμε δεν ξέρω πολλά χρόνια, αλλά θα μιλήσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα την ακούσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν εδώ πέρα κάθε Κυριακή και με ακούγατε, όσοι ανοίγατε κάθε Κυριακή 11 με 12 και ακούγε την εκπομπή Ένιγμα και όποιον ή όποια είχα καλεσμένο. Θα τα πούμε και την επόμενη Κυριακή θα με ακούσετε για το να μιλάμε την Πάτρα, για το Στραντέγκο, και κάθε Κυριακή θα με ακούτε στο λίγο. Μέχρι το Σεπτέμβριο όμως που θα τα πούμε, που θα είμαι εδώ πέρα, ελπίζω να περνάτε όμορφα, να κάνετε διακοπές όσες

Καλή επιτυχία σε όλους. Είναι ακόμα και τα ειδικά μαθήματα, λίγες μέρες ακόμα αν δεν κάνω λάθος, οπότε καλή επιτυχία και σε αυτά τα παιδιά. Μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την επόμενη ας πούμε Κυριακή, να προσέχετε και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, όπως πάντα, Ραδιοκόσμος.

Τελείωσε η 12η σεζόν και πάμε Σεπτέμβριο 13η σεζόν σαν ραδιοφωνικής καριέρας δικιά μου. Οπότε πάμε Σεπτέμβριο δυναμικά και μέχρι τότε τα λέμε.

επειδή ξέχασα και την κυρία Λουλάκη και την κυρία Μπορουλίτη που είχαμε μιλήσει και μου είχαν κάνει την τιμή να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, ακροτές, είναι ζωντανή εκπομπή. Είχα και εγώ λίγο τώρα το track να μην ξεχάσω και δυστυχώς ξέχασα. Συγγνώμη. Δύο υπέροχες κυρίες. Και σας αφήνω με Νατάσα Μποφίλου και συνεχίζουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το γιάτικο. Το αφράτο σινάκι, το κασερούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Ολιροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί, παραδοσιακό φούρνο, σφοιοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι πάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's put Elisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
2: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδη.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPONS. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδη από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κέλυξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολή.
4: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιο Κόσμος.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της μεταλλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, ομίτες, πυκνούς και ό,τι βάζει.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι μία.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Θαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις.

0: πιστοποιημένου συνεργείου στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψου σανίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμιαίτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: And welcome to the DNCE, Stanwell International Cake Climb, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
3: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. See who will have their cake and eat it too. Back to you.
4: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία, το Θαύμα Παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Κουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε μαν, μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και τα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρα μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι πέφτει ο κόσμος στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικός ότι λες και τι κάνεις, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζης, ας πούμε, για να φαίνεις κόσμος στο λαιμό.
1: Ενημέρωση. Πολιτισμός.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Supermarket Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Supermarket Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Supermarket Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουν την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μάθει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά

0: τα νόστιμα κάμε αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
0: Στο νέο σου λυκυριά στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ραδιοκόσμος.
1: Όχι σοβαρή, μα λέγανε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή «Μία προσφορά του Citizen».
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορή. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος, τους 93.

0: Μαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι τη ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Ο αέρας που σχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλη ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Εγώ η πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηγακίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούν και πέφτουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδη μεγέθους.
3: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο. Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθεται στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γραφτήκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Διαλέξτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street Decameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική, πήρα αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπλοίο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανίψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλαστικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-25.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφυγες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Κόσμος στους 93.

Πες μια μέρα η ματιά σου έφταζε μέλη, όσο που πας ακολουθά μια φυλακή, κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: παιδιά. Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα Ραδιοκόσμος είναι 4:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στους να στένει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον Κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Κόσμος στους 93.

0: ότι στο χάλι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
0: Λέω πάντα χαλάλη.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ

0: Μπρατσάκι στα Κερδιλιά Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το Δε Γιτέστο τα κατάφερα.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

άλλους κι ας μη μου βγει. Κουραστικά πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολόκληρια σπονδυλωτικό μοδεία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ατίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστης Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μήματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Κόσμος στους 93.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: 2310-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 3210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψου σανίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμινέι, υδροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση παραγωγής στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Σ' ακολουθώ

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι

0: τις απολαύσεις.
1: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι, θέλεις την παρέα στο ZESPONS να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι, θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σφαιρών. City Life by Citizen, στην Ακρόπολη.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξαμαύρωσουν δαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση Litlik. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Περίπου ένα μισάωρο νωρίτερα. Τώρα τελευταία το έχω καθιερώσει κιόλας. Έρχομαι αρκετά νωρίτερα. Ακούτε Κόσμος στους 93. Με την πρώτη καλή ζέστη του καλοκαιριού να μας έρχεται σήμερα και να μην ξέρουμε πού να κρυφτούμε.

Απόγευμα Κυριακής, 34 λεπτάκια μετά τις 7, είμαι ο Ηλίας, σύνορα του παιδιού. Ένα μισάωρο νωρίτερα από το καθιερωμένο ραντεβουδάκι μας.

Θέλω λίγο να μου δώσετε τη βοήθειά σας για το τι γίνεται στο δρόμο. Εννοείται εκτός αέρα. Όποιος είχε ρίξει να τα πούν εκτός αέρα. Είναι αρκετά εύκολο. Η ερωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το γκρουπάκι πώς θα πριν από λίγο Cosmos Radio Series Greece, το γράφετε στα αγγλικά. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε την αναζήτηση

Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Μιας ήρθαμε νωρίς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Τέντορες. Καιρό έχω να μεταδώσω στους Τέντορες. Γνωστός και μη εξαιρετέρος, Τάνος Κατζής μπροστά ο Όντμαν και η υπόλοιπη ομάδα μαζί. Στον οποίο καιρό έχω να μιλήσω. Αυτό λέγεται το πειρατικό. Ακούσα για τους χάρτες, αλλά προτιμώ την δική σας βοήθεια ώστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους.

Έκανα ήδη μια βόλτα στους χάρτες, θα ήθελα όμως και καλύτερη εικόνα. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω κόμβο Μητσοράκης. Εκεί βλέπω ότι η ουρά έχει φτάσει αρκετά πίσω, κόψτε ταχύτητα όσοι πλησιάζετε. Ερχόμενοι τώρα προς την πόλη, εκεί στο ύψος του Νέου Σουλίου είναι κατακόκκινα τα πράγματα, μεγάλη προσοχή και εκεί. Κλασικά στο φανάρι του νοσοκομείου και στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού.

σε όλα τα φανάρια του περιφερειακού και κλασικά κατά κόκκινα και τα φανάρια στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, στο Λευκόνα και από την μεριά κυρίως στην οποία έχετε πλάτη όλοι και κινείστε προς Σιδηρόκαστρο. Πού θα πάω τώρα? Σας έχω πει για μια διασκευή με την οποία τώρα τελευταία μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω το μετέδωσα και την Τρίτη. Αν έχουμε κάτι άλλο προς τα διόδια του Στριμωνικού, δώστε από εκεί εικόνα. Δεν κατέβασα τον χάρτη εκεί. Ενέπτυστα τραγούδια έτσι.

0: misses me.
1: Θα κοιτάξω, ξανακοιτάξω το χάρτη σε μερικά λεπτά, να δούμε πως έχει αλλάξει κάτι, για να δημιουργήθηκε κανένα θεματάκι. Για ακούστε και αυτό. Έχω πολύ καιρό να το μεταδώσω.

0: πάντα λεγότανε ταξιδιώτες ψυχής. Η γυναικεία φωνή, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Είναι μια τύψη η οποία συμμετείχε σε ένα από τα πρώτα Fame Story, δεν θυμάμαι καν.
1: Καλώς ήρθατε στο πιο φανταστικό.
0: Ήταν το πρώτο, δεύτερο, το τρίτο, τέλος πάντων, όσο πιο ήταν. Και η συγκεκριμένη τύψη είχε ένα love story με τον λαϊκό τραγουδιστή, τον Κώστα τον Καραφώτη. Μάλιστα, έγινε και πονηράτα σε ένα live, πήγανε και φέρναν τον άντρα της από τον Καναδά, γιατί η τύψη ήταν και παντρεμένη.
1: Πάμε όμως να υποδεχτούμε.
0: Από τότε και μετά.
1: Σμέλισε!
0: Συλλοχάθηκε. Αυτές είναι οι μέλισσες.

Γιαμούλη βλέπω και στα διόδια του Στριμονικού. Οπότε όσοι έρχεστε προς την πόλη με πλάτη την Χαμούλη βλέπω και στα διόδια του Στριμονικού. Οπότε όσοι έρχεστε προς την πόλη με πλάτη την Θεσσαλονίκη, κόψτε και από εκεί ταχύτητα.

Μάλιστα. Έπεσε λίγο από κοντά, αλλά δεν πειράζει. Είχα έτοιμο και το επόμενο, έτσι κι αλλιώς. Πάμε στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κάνει κανένας απογευματινό μπάνιο. Και θα δώσουμε λίγο και εικόνα από την πόλη. Κοιλάδα κανείς. Θέλω εικόνα και από κάτω, εγκαταστάσεις της Ομόνοιας.

0: Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μισάωρο. Συνήθως τα λέμε από τις 8 και μετά. Σήμερα, εφόσον ήμουν νωρίτερα, άνοιξα και νωρίτερα τα μικρόφωνα. Ακούτε κόσμο στο 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού.
1: Έχει κρυώσει.
0: Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας.
1: Και το ράδι.
0: Μια ζωντανή εκτέλεση του έπαψης αγάπη να θυμίζεις με Φίλιππο και Μπάμπη το 2014. Διαφημίσεις και έρχομαι, αν έχουμε κάτι από το δρόμο με ενημερώνετε, εννοείται ζητάτε τραγούδια. Κρατάω τις γραμμές ανοιχτές και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων.

0: Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
7: Κόσμος στους 93.
8: Επιστρέψαμε σε κανονικούς ρυθμούς, 8 και 2 πρώτα λεπτάκια. Κόσμος στους 93. Κανονικά τώρα θα ανοίγαμε μικρόφωνο. Ανοίξαμε κανένα μισάωρο νωρίτερα. 21 του Ιούνιου φτάσαμε, έτσι. Μα δεν φυσάει καθόλου όμως το κέντρο.
9: Τα μάτια σου τα γαλανά.
8: Πρέπει να αρχίσουμε πάλι τη χρήση των air condition.

0: Λεωνίδας Μπαλάφας. Αμοργός.
1: Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες.
0: Τι έγινε τώρα εδώ πέρα και δεν λέει
1: άλλο. Χορεύεις εσύ και εγώ από το κρασί. Με βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Αμοργός, τι ωραίος. Τις και μισή στα

Πολύ ωραία ζωντανή εκτέλεση με τον Νίκο Πρωτοκούλου και τη Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου από αφιέρωμα, μάλλον συναυλία αφιέρωμα στο Μάνου Λοΐζου. Καβιαλίτες. Έχουμε βιαστεί με τις μουσικές τώρα,

Με λύπη μου διάβασα. Τελευταίο πεντάμινο στο νομό μας είχαμε 1208 θάνατους και μόλις 102 γεννήσεις. Κοινώς 12 πεθαίνουν, ένας γεννιέται. Δύσκολα τα πράγματα για τον νομό μας, τα βλέπω. Άμπης. Και εγώ ένα έχω.

0: καυτή η Γερμανία, τι λέτε τώρα, ρε. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα τι πρέπει να πούμε. Θα μου πεις καλά, μας πήγε μέχρι τα, αλλά. Οκ, το ήθελα λίγο πιο δροσέρο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία.
0: Καλησπέρα μου και στην Εύη.
1: Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι.
0: Το παιδιά πλέον το χρειαζόμαστε το κλιματιστικό. Αλλά... και το βράδυ.
1: Αλλά... τις σκοτεινές.
0: Έτσι λίγο για να κοιμηθούμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας στο γραφείο. Το έχω τέρμα. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάρα πολύ ωραία και ζωντανή εκτέλεση. Θα πω τώρα, θα πω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι κριτικό. Την πρώτη φορά από τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο, σε μια πολύ ωραία εκτέλεση που έκανε παρέα με τα νύψουλα του. Εδώ με Λυσκούνα, Λύση και η Εμμανουέλα Κιωτάκη. Της αγάπης και του έρωτα.

δύο ώρα τραγούδι. Τι ρομαντικό τραγούδι. Άμα δεν μ' αρέσουν τα ρομαντικά, είμαστε από αυτούς τους που έχουμε μείνει. Λοιπόν, πού θα πάω? Υποσχέθηκα Γιάννη Χαρούλη. Κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις. 23-20-0-6-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papaki@gmail.com το email του σταθμού. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσω του Live24, του e-radio και μέσα από τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Στο Facebook το Cosmos Radio Ceres Greece, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Εκεί έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής πριν από περίπου μία ώρα που άνοιξα τα μικρόφωνα. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας η Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Δώστε μου πάλι εικόνα από το δρόμο. Αν δεν έχει ηρεμήσει το πράγμα. Γραμμές ανοιχτές. Προς το παρόν διαφημίσεις.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Τι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο δεν της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ακούτε κόσμο στους 93. Σαμαγγελία στην ώρα του 5. Επιστρέψαμε στα 32 λεπτάκια μετά τις 8. Δεν έχω καλά νέα από το δρόμο. Η κίνηση έχει φουντώσει ακόμα περισσότερο. Η ουρά στον κόμβο της Μεσολάχης φτάνει σχεδόν στην είσοδο του χωριού. Οπότε κόψτε ταχύτητα όσο περισσότερο μπορείτε. Βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα. Συνεχίζει το πρόβλημα να υπάρχει στο φανάρι, λίγο πριν το νέο Σούλι. Είναι κατακόκκινα. Εννοείται κλασικά στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στο φανάρι του νοσοκομείου. Όλα τα φανάρια του περιφερειακού κατακόκκινα. Και στην δυτική είσοδο του περιφερειακού, εκεί στο Λευκώνα, κατακόκκινο στο ρεύμα που πηγαίνει προς Σιδηρόκαστρο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι το πράγμα στα διόδια του Τριμονικού φαίνεται να έχει ηρεμήσει. Τώρα λίγο θα το ξανακοιτάξω. Έχει μικρύνει λιγουλάκι το πρόβλημα σε σχέση με το πώς ήταν πριν από μια ώρα στο Στριμονικό, αλλά και εκεί πάλι θέλει προσοχή. Πού θα πάω τώρα? Θα πάω στην Ευτυχία Μητρίτσα. Μου λένε να μη σ' αγαπώ.

την Νατάσα από φίλου. Έχω ετοιμάσει και κανένα δύο πραγματάκια. Ακόμα. Θα τα δούμε σε λίγο.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει και ένα τραγούδι από τον Μιχάλη τον Κακέπη. Αυτό λέγεται Θέλω, το ακούμε συχνά. Είναι αρκετά δυνατό και ταιριάζει όπως πρέπει στην εικόνα που έχω από το απόγευμα της Κυριακής. Απόγευμα θα λέω, σήμερα νομίζω είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Συνεπάγεται θα νυχτώσει αρκετά αργά. Δεν μου ζητάτε τραγούδια.
1: Στο απέραντο.
0: Αυτό πάει να πει ή ότι σας ζαλίζω το κεφάλι
1: από πέλαγο.
0: Ή ότι παίζω πολύ καλά μουσική. Ελπίζω το δεύτερο και όχι το πρώτο. Πάμε από την αρχή του τον Μιχάλη τον Κακέπη. Να βάλω και 2-3 πραγματάκια ακόμα μέσα στη λίστα. 43 λεπτάκια μετά τις 8 ακούτε κόσμος στους 93.

κράτα αφηρημένα στο απέραντο. Να φτιάχνω θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω. Θέλω κανείς να μην κρατάει για το μέλλον μου. Να ξεχυλίζει η βροχή από το καπέλο.

Πάμε τώρα και στις αρχές της δεκαετίας του 90 στον Γιώργο Τριάδη. Νομίζω το πιο γνωστό του τραγούδι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μαζί με ένα πισόνιο. Μα γιατί φωνάζω τώρα, δεν έχω καταλάβει. Θολή ματιά. Δεν τη ζούμε. Πίσω μια στάση. Φοβόμουν να πεις μη μ' αντιληφθείς. Αν και σου χλωμή ξενυχτισμένη. Θεέ μου είχες μια λάμψη. Είμαι ρωτά τώρα.

Πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι το οποίο το φτιάξανε για να σατιρίσουν το μια βραδιά στο Λούκι τον, του Χάρη και του Πάνου. Αυτή είναι η Έτσι Ντε και το ονομάσανε μια βραδιά στο Τζιλιβάκι. Λοιπόν, και μικρά τα γράμματα δεν βλέπω. Τι να κάνουμε, έχουμε και αστιγματισμό. Πάρα πολύ ωραίο όμως.

0: Ci faccio una fulla. Mi damo creni. C'è sanarcisa nulla.
1: Τότε σε έχω εξάμωσα για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμα με χαΐδι. Δεν μου δίνε καμία για άλλη τη σημασία.
2: Όπως καλά γρικάτε το κι αλλιάς δεν με φελούσε. Αλλά εγώ ξακλούθαγα να τη χωρώ του κάκου. Ο σύντεκνος μουρμούραγε, μανούσο σου μιλάω.

0: ένας από ένα πάθο. Στο πέντε τσιναχώνουμε και εκείνη ας μη με θέλει.
1: Εδώ θα το χαμηλώσω, διότι λέει λέξεις οποίες δεν θέλω να έχουν νομικά προβλήματα. Πάμε στη δικιά σας επιλογή. Μου το ζήτησε η Εύη και θέλει να το στείλει στη Γεωργία.
2: Να το ξέρουμε.
3: Σαν παρέστησε εσύ.
1: Οι δυτικές συνοικίες στα καλοκαιρινά ραντεβού.
3: Στα μάτια μου. Δύση και Ανατολή.
1: Αναστασία, αρνούμε να σου απαντήσω.
3: Ζώντα φτερά. Καλοκαιρινά.
1: Σε λίγο τα του δρόμου.

Οι Δυτικές Θηνικίες λοιπόν πλέον δεν συνεχίζουν ως μπάντα. Είναι ο Κώστας Μιλώσης, ο τραγουδιστής, ο οποίος συνεχίζει μονός του. Πάμε στον Μύρο Αστρατή τώρα. Και θα πάω και σε διαφήμισεις. Πριν όμως μια βόλτα από τους χάρτες, στη Μεσοράχη έχει αρκετά μεγάλο θεματάκι. Είναι κίτρινο, ήταν κίτρινο μάλλον, βλέπω ότι το πράγμα ηρέμησε. Ήταν κίτρινο μέχρι και τον κόμβο, πλέον τα βλέπω πολύ άμα τα πράγματα ξεκινώντας από εκεί. Τώρα, κλασικά στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στην ανατολική είσοδο του περιφερειακού στο νοσοκομείο. Είναι τα πράγματα κατακόκκινα, όλα τα φανάρια του περιφερειακού εννοείται. Έχει μειωθεί αρκετά το πρόβλημα στην δυτική έξοδο του περιφερειακού εκεί στον Λευκώνα με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Αυτά. Διαφημίσεις. Η ώρα πλησιάζει 9, ακούτε κόσμο στις 93. Αν έχετε και συγκεκριμένο, πολύ ευχαριστώ να το ακούσουμε. Εννοείται, ζητάτε τραγούδια, γραμμές ανοιχτές, 23-21-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com, στο Facebook το γκρουπάκι μας Cosmos Radio Series Greece και φυσικά το προφίλ μου στο Facebook, εκεί όπου να μου στείλετε μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε. Αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας στα ελληνικά και με τόνους Ηλίας Παπάζογλου. Ακούμε Μύρο Αστρατή, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2310-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο Κάρβουν.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο Κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο Κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο Κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους επικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επιρρύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξαίτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε, ακούτε κόσμο στην 93,9 και 5 πρώτα λεπτάκια. Άρχισε να ανεβαίνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τι έγινε, γυρίσατε και ανέβηκαν τα πράγματα στην πόλη. Ποιος ξέρει. Αρκετοί περπατάτε πλέον στην πλατεία εμπορίου. Τα φώτα έχουν ανάψει σιγά σιγά. Η διασκευή του How You Remind Me των Nickelback με την άλκηστη πρωτοψή στα ελληνικά αυτή την φορά. Όλα αυτά που φοβάμαι. Άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Μου Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Γραμμές ανοιχτές, εννοείται δεχόμεθα και τις μουσικές επιλογές.

πάμε και στους Ντομένικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ροκάρουμε. Μ' αρέσει και πάρα πολύ που συμμετέχετε και εσείς.

Για ακούστε και αυτό τώρα. Είναι μια μπάντα που λέγεται «Τα φώτα που σβήνουν». Ο frontman ήταν ο Στάθης ο Δρογώσης. Τραγούδι που λέγεται «Φεύγει η ζωή». Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Από τα πολύ άγνωστα, αλλά

Τι ωραίο τραγούδι, το ακούσαμε και αυτό. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στα υπόγεια ρεύματα. Θα μου πεις, δεν είναι το πιο γνωστό του τραγούδι. Εξάλλου, με τα πολύ γνωστά τραγούδια δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Είναι ένα τραγούδι με τίτλο «Να γελάς». Έχω για τα ωραία χαμόγελα. Διότι μας φτιάχνουν τη διάθεση.

να σας πάω σε ένα ακόμα τραγούδι. Για χαμόγελα, καταρχήν να πω ότι τα πράγματα στον δρόμο έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ. Έχει οξυνθεί το πρόβλημα πλησιάζοντας το Νεοσούλη. Είναι κατακόκκινα εκεί πέρα πράγματα. Κατά τα άλλα, στον κόμβο της Μεσοράχης έχει ηρεμήσει πάρα πολύ και δεν έχουμε κανένα θέμα. Ένα προβληματάκι είναι αυτό το οποίο συνεχίζει και υπάρχει στην δυτική είσοδο της, του περιφερειακού. Εκεί όπου στο φανάρι του Λευκώνα έχουμε θεματάκια. Εκεί μόνο είναι τα προβλήματα. Κατά τα άλλα βλέπω τα πράγματα αρκετά ήπια. Είμαστε 22 λεπτάκια μετά τις 9. Ακούτε Κόσμος 93. Σε αυτό το βράδυ της Κυριακής, διότι πλέον σχεδόν νύχτωσε, που για κάποιο λόγο όλα φαίνονται λίγο πιο ήρεμα, ίσως η κίνηση να πέφτει. Πραγματάκια τα οποία τις υπόλοιπες ημέρες γίνεται ψιλοχαμούλης. Τώρα θα μου πείτε έτσι με καλοκαίρι που είναι. Είναι λογικό να οι περισσότεροι να λείπουν. Κάποιοι έχουν φύγει για διακοπές. Σιγά σιγά ξεκινάνε οι άδειες. Τώρα καταλάβετε πώς πάει. Πάμε στη μας μπαλάντα. Δεν με έκανε το χατήρι το άλλο τραγούδι που είχα ετοιμάσει. Το πάω στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πρόσφατα γιόρτασε τα 76 γενέθλια του σε συναυλία. Τα γνώρισα, είναι γνωριμία σε μένα. Τα γιόρτασε, θέλω να πω.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια σκορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στο ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τραγούδι από τις μπαλάντες τις οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα ξεφυσάω κι εγώ. Ξεφυσάτε φαντάζομαι και εσείς. Είναι ο τραγούδι το οποίο μας βάζουν λίγο να σκεφτούμε λιγουλάκι παραπάνω. Πάμε τώρα σε μια διασκευή. Και σύγχρονο σε διαφημίσεις. Η πρώτη εκτέλεση με Γιάννη Μιλιόκα και Αφροδίτη Μάνου. Η διασκευή της Μαρίτας Ρίζου και του Πάνου Μουζουράκη.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία πρώτο citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι, στην παρέα, στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι, θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Το αυτοκίνητό σας βλέπει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και πρακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο μέτρο σερά μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προστήρια που δεν μπόρεσα να σταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου εδώ και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις, ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλη Αλεξάνδρα και Αρχελάου Γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.
7: Άκουτε Κόσμος στους 93. Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωράκι, 33 λεπτάκια μετά τις 9. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσω του Live24 του e-radio και μέσα από τις υπόλοιπες γνωστές πλατφόρμες. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι μας, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται και στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όμως δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε γράφοντας στα ελληνικά και με τόνους Ηλίας Παπαζογλου. Πάμε σε Pixlax, του λέγεται γιατί. Με μπαλάντες μέχρι τις 10.

έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Το έχουν πει και οι μέλησε σε ντουέτο με του Big Slacks. Το έχουν πει πάρα πολύ. Αυτό είναι ο Λαβρέντη. Σε ένα στήντο που λεγόταν Το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές. Όλοι το ξέρουν σαν μου λες τα μάτια σου.

τραγούδι λέγεται «Μάτια δίχως λογική». Δίχως που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα το γράφησε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδι χαλασμένα.

φτάνει. Και καλώς είναι τους απλώνεις αλάθια.

Αυτός πλέον τα καλά. Αυτό ήταν και το σήμερα, ήταν και το θερινό ηλιοστάσιο. Από αύριο θα ξεκινάει σιγά σιγά η μέρα να μικραίνει. Φανταστείτε, κανένα δύο λεπτά θα μικραίνει κάθε μέρα που περνάει. Ίσως κάτι λιγότερο. Αυτό το πράγμα πάλι όμως με τη ζέστη μου δεν το μπορώ. Πραγματικά θες να βγεις έξω μια βολτούλα και έχει τόσο πολύ ζέστη. Καλά το βράδυ το συζητάμε, τα κουνούπια. Θα πρέπει να βάλουμε αντικουνουπικά και δεν φτάνουν και ώρας και τα παιδιά κρινιάζουν. Απ' την άλλη, όπου κλειστείς μέσα, θα είσαι με το κλιματιστικό που μόνο έτσι φτιάχνεται η κατάσταση. Ειδικά τώρα το βράδυ για να κοιμηθείς, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και οι πιζάμες σου φαίνονται ότι είναι βάρος. Υπομονή και θα περάσει.

πίσω στη βίωση ήταν αυτός. Και πάμε να δροσιστούμε έστω και μουσικός με τον Παντελή Θαλασσινό. Σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Κεραυνός και Αστραπή. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σε ποια σειρά έπαιξε. Κάπου έπαιξε, σε κάποια σειρά ήταν. Τώρα, τι να πω, δεν θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι κάποια στιγμή το Βασίλη Σπανδάκη σε ένα βροχερό βράδυ. Είχε ανοίξει τα παράθυρα και ακούγαμε βροχή απ' έξω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάνει διάφορα ωραία ο Βασίλης παλιότερα. Τον παρακαλώ να επιστρέψει να κάνει βραδινά. Να δούμε λίγο και πώς ήταν ο καιρός από την εβδομάδα.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Έλα κοντά. Για 2,5 ώρες ήμασταν παρεούλα. Από τις 7.30 ανοίξαμε τα μικρόφωνα. Ήμουν ο Ηλίας, ήταν η ώρα του παιδιού. Ο κύριος Λέχης Καρασαβαΐδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Η φίλη μου Μαρία Βασιλοπούλου στην γραμματεία τις πρωινές ώρες Δευτέρα με Παρασκευή. Θεού θέλετος και Βασίλη, επιτρέποντος παρεούλα, θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Εννοείται κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 Κολίνα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου, 6 με 8 ο Δημήτρης Τσαούσης, 8 με 10 η Σωτηρία Καλακίδα. Τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που εκεί στο 6 με 8 θα εμφανιστεί η αφεντιά μου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη. Άντε, bye.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Καινούρια, ολοκέντρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Πρανιώτης, Μαρτίδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊστερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

πόδια μου εμπόδια που ένα-ένα ξεπερνάω, προχωράω. Τα βήματα μου ελεύθερα ανέφερα φτερά στην πλάτη. Και πεινά κάθε σου δάκρυ σε ένα γυάλινο κόσμο. Θα είχα βρει μια άκρη να πιαστώ. Προσπαθώ, ψάχνω τρόπο να σταθώ. Το σταθμό τη ταχεία προσπερνώ και αγνώ. Γύρω άνθρωποι βουβοί, εκοφάντικη σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω, μην αργεί. Πιάσε μου τα χέρια μπορεί. Πανηρά μα αλυσίδα σε κάθε ασπίδα απέναντι θα μένουν. Μέχρι οι αξίε μέσα μου θα ζουν. Μαζί με ψυχέ που αντιδρούν. Ένα θα γίνω, δεν έχουν να πάω, θα μείνω. Μέχρι να φανεί μια νύχτα με αστέρια να σβήσει τη βροχή.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

是吧。

σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν.

και θα καθίσω στη θέση που κράτησα για μένα. Και τώρα ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.